0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς το βλέπετε τον αρρωστή? Και ο γύψος πότε λέτε να βγει, γιατρέ?